Paradise 19 FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φόβολ, γαμπ, τον ίτον τη σύξλο τηλεβίτσια μιλοφωνό του, α. Τι ατσού, ο Φέμπλου.